που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: Πες μου τι
1: τέσσερις σφαίρες στο στήθος. Νιώθω πως έτσι θα φύγω. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω. Για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van. Pop Smoke θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love. Γάμισε το αν έγινα θρύλος. Οι φίλοι μου θα κλάψουν δυο εβδομάδες. Και θα προχωρήσω. Life goes on. Και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουν για εκδίκηση. Θα ισοφαρίσω. Εξαιρώ.

κηδεία μου επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μέσα στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι the basics. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με το

Εγώ σαν της έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Καλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής. Μ' όλα αυτά που μου κάνεις.

Στα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, στα ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: You're listening to WNTN 1550 AM.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 20 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους που ήρθαν προς Αυτόν, «Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός». Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε Αυτόν. Έτσι, ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας, σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του». Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε εμένα και τους γιατρέψω. Αυτά είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για Αυτόν όταν είδε τη δόξα Του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε Αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε, «Αυτός που πιστεύει σε εμένα δεν πιστεύει μόνο σε εμένα αλλά και σε εκείνο που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω».
1: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to the Jews who came to him, "While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." When Jesus had said this, he departed and hid himself from them. Though he had done so many signs before them, yet they did not believe in him. It was that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. "Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?" Therefore, they could not believe. For Isaiah again said, "He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they should see with their eyes and perceive with their heart, and turn for me to heal them." Isaiah said this because he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees they did not confess it, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God. And Jesus cried out and said, "He who believes in me believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me sees him who sent me. I have come as light into the world, that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears my sayings and does not keep them, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save the world."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν το πόλεμο πέραν της περιοχής Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες και απείλησε για ακόμη μια φορά να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές μπούλινγκ και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσινπίνγκ σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Η αυξανόμενη απειλή από τα ντρόν στον πόλεμο της Ουκρανίας, οι συνεχείς παραβιάσεις και τα περιστατικά στις χώρες της Βαλτικής, η σταδιακή αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή με φόντο το Ιράν και τα στενά του Ορμούς συνθέτουν το σκηνικό της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία αύριο και μεθαύριο. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την έξαρση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο οργανισμός δήλωσε θορυβημένος από τη ραγδαία διασπορά και την έκταση που έχει λάβει η επιδημία. Λευκός καπνός βγήκε μεταξύ των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις ειδικότερα κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους εφαρμογής της λεγόμενης συμφωνίας του Στέρνμπερι, του εμπορικού συμφώνου που έγινε μεταξύ Βρυξελών και Ουάσιγκτον το περασμένο καλοκαίρι. Τέλος, ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές στην κεντρική και νότια Κίνα, φτάνοντας στους 22 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,65% και στις 49.363,88 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-1 κέρδισαν οι Red Sox τους Royals και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7.40. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 90 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και καταιγίδα μετά το μεσημέρι. Στους 64 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 63 θερμοκρασία την Παρασκευή με συννεφιά και βροχές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark Antonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Spesses, greetings from the Sivan Bakery of Watertown. Middle Eastern products at their finest. Fresh Armenian lahmacun, basurma, sucuk, cracker breads and pastries. Also now, a terrific selection of Greek beer and wine. Sivan Bakery, 599 Mount Auburn Street in Watertown, with telephone number 617-924-3243, owned and operated by the Chavashian family.
3: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel Agency. Is river cruising on your bucket list? Enjoy beautiful scenery, excellent local cuisine, and free excursions daily in every port. Indulge yourself in breathtaking Bavarian scenery, cruising in France, Holland, Budapest, and excursions to Prague and more. The ship is your hotel, so no more packing and unpacking. River Cruises book a year in advance, so call early at 508-668-2636 and ask for Debbie or Ted G at 508-668-2636. Edgewood Travel Agency, we make travel easy.
4: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
5: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
5: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.

0: το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
2: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells. And that's me.
3: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
4: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
1: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis. Every Sunday morning right here on WNTN Radio.
6: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Music, original music by Aleko Galas, a wonderful bouzouki player who is in California. Very well known, Aleko Galas, from his CD, Bouzouki Rhapsody.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
4: Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, ζέστη, μέγιστες θερμοκρασίες στους 90 και πλέον βαθμούς. Άλλη μια καυτή ημέρα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον πρόεδρο Τραμπ που αποκάλυψε χτες στο Λευκό Οίκο ότι ήταν μία ώρα μακριά από το να πάρει την απόφαση να ξεκινήσει μία νέα εκστρατεία βομβαρδισμού κατά του Ιράν πριν το σταματήσει την Δευτέρα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αρκετά καλό σημείο, αλλά αναγνώρισε ότι η διαπραγματευτική θέση του Ιράν παραμένει ασαφής λόγω εσωτερικών ρηγμάτων. Οι Ιρανοί δεν είναι οι ίδιοι μέσα αρκετά σαφείς προς ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε, είπε ο Βάνς. Αυτή είναι μια καινούργια εξέλιξη στον κόλπο του Ορμούζ. Έχουμε καθώς δύο κινέζικα υπερδεξαμενόπλια έφυγαν μεταφέροντας 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, έχοντας παραμείνει ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο για περισσότερο από 2 μήνες. Το γεγονός ότι τα πλοία της Κίνας κινούνται πρώτα με την έμεση άδεια του Ιράν δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα μήνυμα ότι το Πεκίνο εξαργυρώνει τη διπλωματική πίστη που κέρδισε στην σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Σι. Η Τεχεράνη αφήνει το κινέζικο πετρέλαιο να φύγει ως ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης χωρίς να παραχωρήσει ή να υπογράψει τίποτα, αλλά είναι η πρώτη θετική ρογμή από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πολιτικά θέματα να πάμε, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα στους Ρεπουμπλικάνους στις προκριματικές εκλογές χτες. Διαφωνήστε με τον πρόεδρο και έχετε προβλήματα μεγάλα, καθώς όλες οι ισχυρές προκριματικές του υποστηρίξεις νικήσανε και οι δύο μεγάλοι ηττημένοι ήταν ο γερουσιαστής της Λουιζιάννα Μπιλ Κάσιντι και χτες ο βουλευτής Τόμας Μέισι από το Κεντάκι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χορηγήσει στον πρόεδρο Τραμπ, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του ασυλία από συνεχόμενες έρευνες για τους φόρους του. Μια επικερδής ρύθμιση που θα μπορούσε να προστατεύσει τον πρόεδρο από μεγάλες οικονομικές ευθύνες. Η διάταξη, η οποία έγινε αθόρυβα την Τρίτη χτες ως συμπλήρωμα στην μεγάλη συμφωνία που δημιούργησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι το Ταμείο Αποζημιώσεων 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον στόχο να ωφελήσει τους συμμάχους του Τραμπ και όποιους άλλους θέλουν να κάνουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο, λέγοντας ότι έχουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε παλιότερες κυβερνήσεις τους έχει επιτεθεί. Η Γερουσία ψήφισε 50-47 χτες το νομοσχέδιο, το ψήφισμα καλύτερα, να προωθήσει όλες τις πολεμικές εξουσίες που θα απαιτούσε από τον πρόεδρο Τραμπ, αναγκασμένος να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν. Η διαδικαστική ψήφος ήρθε μετά τον γερουσιαστή Κάσιντι, ο οποίος έχασε στις προκριματικές εκλογές από τον αντίπαλο που υποστήριζε ο Τραμπ. οι Ρεπουμπλικάνοι που πέρασαν τα κομματικά όρια και ψήφισαν με τους Δημοκράτες δήλωσαν ότι αυτό που λένε κατηδίαν χιλιάδες Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι, δεν ξέρουμε τον σκοπό που γίνεται αυτός ο πόλεμος, πόσο θα διαρκέσει ή ποια θα είναι η νίκη. Μέρες μετά την φιλοξενία του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, η Κίνα και ο ΣΥ εμβαθύνουν του δεσμούς με τον Πούτιν. Η Ρωσίνα και η Κίνα κάνανε μεγάλες συνομιλίες και σήμερα προειδοποιούν για τον νόμο της ζούγκλας στις παγκόσμιες υποθέσεις, καταδικάζουν από κοινού τα σχέδια του Τραμπ για την αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome, μία εβδομάδα αφότου ο ΣΥ φιλοξένησε τον πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο. Παρά όλους τους επένους πάντως δεν βλέπουμε κάποια ενεργειακή πρόοδο. Οι συνομιλίες δεν φάνηκαν να σημαδοτούν κάποια σημαντική εξέλιξη σε μία συμφωνία για το φυσικό αέριο η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για πάνω από μία δεκαετία. Στα ελληνικά νέα να πάμε, καθώς υπήρξε χτες μία μυστηριώδης οσμή στα προάστια της Αθήνας και προκάλεσε συναγερμό. Οι αρχές δεν έχουν ακόμα εντοπίσει ακριβώς τι συνέβη και ποια είναι η πηγή αυτής της έντονης οσμής που εξαπλώθηκε στα νότια προάστια ανησυχώντας τους κατοίκους. Πάντως όλες οι υπεύθυνοι υπουργοί είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο προβληματικό. Ο ηγέτης του ΠΑΣΟ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρουλάκης δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής δράσης για να αναγκάσει τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το γιατί έγινε ο ίδιος στόχο σε σκάνδαλο τηλεφωνικής παρακολούθησης μαζί με δεκάδες πολιτικούς. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα και οι τρεις δείκτες ήταν χαμηλότεροι χθες, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων μεγάλωσαν μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Νίκο Μούντις την Παρασκευή. Το αργό πετρέλαιο έφτασε στα $109 το βαρέλι. Σήμερα όλα δείχνουν ότι θα ανοίξουν προς τα πάνω, καθώς η αγορά περιμένει τα αποτελέσματα της Nvidia. Πάντως και το Dow Jones και το Nasdaq είναι όλα προς τα πάνω, όχι πολύ αλλά αρκετά. Επίσης τα εταιρικά νέα, η εταιρεία Target ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street, αυξάνει τις προοπτικές πωλήσεων καθώς οι αγοραστές αρχίζουν να επιστρέφουν. Οι πωλήσεις στα καταστήματα αυξήθηκαν 5,6%, είναι η πρώτη αύξηση στις λιανικές πωλήσεις σε αυτό το βασικό σημείο τα προηγούμενα 5 τρίμηνα. Τέλος τα αθλητικά νέα στην Αγγλία. Premier League, η Arsenal είναι αυτή που πήρε το πρωτάθλημα καθώς η Manchester City ήρθε ισοπαλία 1-1 χθες με την Bournemouth. 22 χρόνια είχε να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal, το έκανε με προπονητή τον Arteta που επιπλέον είναι ο πρώτος πρώην παίκτης της Premier League που κερδίζει τίτλο και ως προπονητής. Οι Red Sox νίκησαν το Kansas City χτες 7-1, δύο σερί νίκες. Έχουμε τον τελικό της σειράς σήμερα, το απόγευμα 7:40. Ας ελπίσουμε να πάρουν και τα τρία παιχνίδια στο Kansas City. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.

Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν το πόλεμο πέραν της περιοχής Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες και απείλησε για ακόμη μια φορά να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές μπούλινγκ και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσινπίνγκ σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Η αυξανόμενη απειλή από τα ντρόουν στον πόλεμο της Ουκρανίας, οι συνεχείς παραβιάσεις και τα περιστατικά στις χώρες της Βαλτικής, η σταδιακή αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή με φόντο το Ιράν και τα στενά του Ορμούς συνθέτουν το σκηνικό της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία αύριο και μεθαύριο. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την έξαρση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο οργανισμός δήλωσε θορυβημένος από τη ραγδαία διασπορά και την έκταση που έχει λάβει η επιδημία. Λευκός καπνός βγήκε μεταξύ των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις ειδικότερα κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους εφαρμογής της λεγόμενης συμφωνίας του Στέρνμπερι, του εμπορικού συμφώνου που έγινε μεταξύ Βρυξελών και Ουάσιγκτον το περασμένο καλοκαίρι. Τέλος, ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές στην κεντρική και νότια Κίνα, φτάνοντας στους 22 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,65% και στις 49.363,88 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-1 κέρδισαν οι Red Sox τους Royals και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7.40. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 90 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και καταιγίδα μετά το μεσημέρι. Στους 64 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 63 θερμοκρασία την Παρασκευή με συννεφιά και βροχές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
2: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
3: Family-owned and run for generations, Catania Oils has been delivering quality oils for over 100 years. In 1900, Giuseppe Basile traveled from a small village in Italy to America, hoping to fulfill his dream of a family oil business here. Unfortunately, Basile lost his oil barrels in a storm during the journey. After arriving in the U.S., he eventually built back his inventory and began selling his oils door to door. Now, 120 years later, Giuseppe Basile's vision has become an industry powerhouse, yet is still run by his own great-grandchildren. While Catania Oils has grown vastly, it continues to be operated with family values and hopes to continue to do so for generations to come. Catania Oils, Catania Spagna, La Spagnola, a Grecian Echo sponsor for 73 years and counting.
4: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidiridis family. Chris Chelios is a hockey legend. He started his NHL career with the Montreal Canadiens in 1984, and he won his first Stanley Cup with the team during the 85-86 season. In 1990, Chelios would go on to play for his hometown team, the Chicago Blackhawks, for 9 seasons. At 37 years old, he was traded to the Detroit Red Wings in 1999. In Detroit, his leadership helped the Red Wings become one of the most dominant teams of the 2000s, leading them to Stanley Cups in 2002 and 2008. He retired at 48 years old in 2010 and was inducted into the Hockey Hall of Fame in 2013.
5: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Grecian Echoes Top 15 Countdown. Here's number 11.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Feliz Arche Plexus. Y no la afectaba. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

Τα βράδια μοναχός σε βλέπω στο ταβάνι. Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια,

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροατήρες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας μια έντονη οσμή αερίου έπνιξε σήμερα την παραλλαγή περιοχή της Αττικής. Στα παγκόσμια νέα, σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η εκεγυρία στο Ιράν. Και ραγδαία έξαρση του νέου και σπάνιου ιού έμπολα στο Κονγκό. Πάλι τον είχαμε πάλι πριν από αρκετά χρόνια, δεκαετία και παραπάνω. Στην Αμερική μας περίπου 100.000 παιδιά μεταναστών έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους 1,5 σχεδόν χρόνο τώρα από την κυβέρνηση Τραμπ. Ζέστη και υγρασία πάλι σήμερα στη Μύρνη Αυγουστώνη με σχεδόν 90 βαθμούς. Απόψε θα έχουμε άλλη μια μπόρα σαν τη χθεσινή με 55 βαθμούς και αύριο Πέμπτη συννεφιά με 65. Είναι άνοιξη ακόμα, εντάξει. Μία λιακάδα και μία βροχή.

Το ειδικό αφιέρωμα στην επέτειο της ηρωικής μάχης της Κρήτης, 5.30 με 6 πάλι απόψε, όπως και χθες το αφιέρωμα στην Ποντιακή Γενοκτονία. Να ανοίξω αμέσως τώρα όμως το μουσικό μέρος του προγράμματος με μερικά λαϊκά από τα μπουζούκια.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδότες μας συνοπτικά το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές. Περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση ή για ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε οικογενειακές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώτες μας. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τους αδερφούς Σκάλφου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Μαρινέλα, διότι απλούστατα σήμερα βλέπω στο καλλιτεχνικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 20 Μαΐου το 1938 γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλυμπερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 56 και τα 3, το πρώτο, σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού σε στίχους Χρήστου Γιανακόπουλου, ο Καραντερβίσης, λένε ο Κορώνης και ο Φίλανδρος.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Αλέκου Σπάθη σε στίχους Ρέτη Ζαλακώστα από το 56, η συνείδηση με την Κέντη Μελίδα και τον Φώτη Δήμα. Άρχονται ωραία παιδιά γι' αυτό.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Ηλία Λιβερόπουλου από το 56, η παλιοπαρέα μας με την Diana Grace και το τρίο Bel Canto.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Πέντε και 28 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την έρευνα του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την αντιλογική μας Αρουσέτη μέχρι τέλη Οκτωβρίου, από βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar.

Ακούγοντας αυτήν την ανάσταση μας στο Γκέρμπι, θα βρείτε εκλεκτό φαγητό 6 μέρες την εβδομάδα, κλειστό την Κυριακή, με όλα τα κρασιά και ποτά. Η διευθυνσία του Στάθη και του Γιώργου Ανδρέα. Το τηλέφωνο για reservations 617-868-9098. Και στο Bosco Fine Wines στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρα.

Εδώ η πίκρα και ο καημός γίνεται πεντοζάλης. Επά το κλάμα πνίγεται στις κοντιλιές της λύρας. Επά ο θρήνος και ο δυρμός γίνεται μαντινάδα. Και ο χαμός και αφανισμός ριζίτικο τραγούδι. Και δά τη σέρνω τη φωνή να ακούσει ο κόσμος κούλος. Θα κροταλήσω τ' άρματα που θα συστεί ο τόπος. Να αντιλαλήσει άμυτος και να βουήξει ο Γιούκτας. Και θα τραντάξει ο Βρύσινας και θα συστούν τα νόγια. Θα βγούνε κόκκινες φωτιές από τον Ταυρονίτη. Και από τις γάμου τα χωριά να πεταχτούνε φλόγες. Στο Μάλεμε, στο Λατζιμά να βγούνε μαύρα νέφη. Το τάφος του ακροτηριού να σκάψει και να λάμψει. Να δείτε σκύλοι άπιστοι πως πολεμάει η Κρήτη.

0: Πού πας, αφέντρα λιγερή, και ποιο είναι το όνομά σου? Και έχεις χρυσές αρματοσιές και στα χρυσά ντυμένη, και βγήκες με το άτι σου να γλυκοσεριανίσεις.
1: Το ριζικό μου το έγραψε και φόρεσα τα μαύρα, γιατί με δέρναν πόλεμοι και της φωτιάς η λάβρα. Πολέμησα σαρακινούς, πολέμησα κουρσάρους, πολέμησα και τσενετούς και Τούρκους και Αλαμάνους. Μα όλους τους ενίκησα, Κύβρα τη λευτεριά μου. Για εκείνο εστολίστηκα και έβαλα τα καλά μου, να τη γιορτάσω δα κι εγώ ετούτη τη χαρά μου. Εγέννησα λεβέντες γιους κι όμορφες θυγατέρες, κι όποιος τους δει τους χαίρεται σαν του μαγιού τσιμένες. Και γη και θυγατέρες μου εμοιάσας η εμένα, γι' αυτό μου βγάλαν το όνομα Κρήτη Λεβεντογένα. Μα εσύ ποιος είσαι ξένα? Πώς λένε το όνομά σου κι ήρθες για να μ' αναρωτάς τον εδικό μου τόπο?
0: Εγώ με Ταρχοντόπουλο, από παδά κοντά μου. Τα κάλη σου μπεγέντησα κι ήρθα να σε γνωρίσω, και σκισα όρια και βουνά για να σε συναντήσω.
1: Καλώς όρισες, ξένε μου, χαρά μεγάλη το έχω. Μ' αν άκουσες για τσαρχοντιές και τσιλεβεντοσίνες, κι ήρθες να δεις για τσιχαρές και τσομορφιές τσιχώρας, τα δυο σου μάτια δεν δικούν, τα δυο σου αυτιά δεν φτάνουν.

Πάρεις πόδια του λαγού και τα ετού φτερούγες και τα γριμιού περπατηξιά, του γερακιού τα μάτι να φτερουγίζεις τα βουνά και να γλακάς τσικάμπους.

να ακούν ζριζίτικο σκοπό του ρόκριτου τον άκρη και το λυράκι του βοσκού, τα λέρια των προβάτων. Να ανέβομαι στην πιο ψηλή κορφή του ψιλορίτη, να δεις την όμορφη αμπαδιά του διγενή της Έλλη, να πιεις το δροσερό νερό τα θάνατο Τσικρίτης, να σου θεριέψει το κορμί, να χαϊνέψει ο νου σου. Να νιώσεις λιονταριού καρδιά και του θεριού τη βράση, να ξεχυλήσει ο μπέτη σου την αντριά του τόπου, να σου βγορίσει αμαριά στο γκίγκυλο απάνω, να δεις το γέρο βασιλιά το δοξασμένο χρόνο, να γλυκοκουβεδιάσομαι και να του πάρω αγρίμια, να σάξω τα όμορφα φαγιά και τσικανούς μεζέδες. Και τότες μίσεψε εσύ και μάζεψε τσιχώρες. Ούλοι, εχθροί και φίλοι μου, Φράγκοι, Ιταλοί, Εγγλέζοι, Αμερικάνοι, Μόσχοβοι, όποιος θέλει να σκοπιάσει. Κι εγώ θα ορντινιάζομαι για το μουσαφιλίκι. Να στρώσω τάβλες αργυρές, στρωμιά μαλαματένια, ποτήρια μούλες τσεροτιές, από θα πλανευτείτε. Κι απ' εις τα κουβεδιάσουμε με αρχοντιά και τάξη, στις τάβλες μου θα κάτσουμε να το χαροκοπούμε.

Κι εγώ θα θέψω μήνυμα να μαζοχτούν οι γη. Οι νύοι λεβεντόκορμοι και οι φαρδοκουταλάτοι, κι οι κοπελιές οι όμορφες, οι γαϊτανοφρυδάτες, που έχουν χίλια του έρωτα και τους ευδάτα μάτια. Να έρθουν από τα ανατολικά οι καστρολασιθιώτες, να φτάξει και το Ρέθυμνο με τα ντριωμένα νόγια. Να έρθει από το Λασίθι μου ο Καζανομανώνης, να φτάξει και ο Κόρακας από τα ντριωμένο κάστρο. Το Ρωμανό, τον Καγιαμπή, Νιώτη και Ξοπατέρα, το Μαλικούτσι, Μπαντουβά, το Λιάπι, τον Κορνάρο, το όμορφο Μιλοπόταμο, τα πάνω και το κάτω. Τα Αρκάδι με το Γιαμπουδί, το Γούμενο Γαβρίλη. Να φτάξουνε και Σφακιανοί με το Δασκαλογιάννη, το Γήπαδο, Μανούσακα, Πρωτόπαπα, Ζερέτη. Να μαζοχτούν οι αρχηγοί και οι Σαμοσελληνιώτες. Να μαζοχτούνε οι γενιές, τα Σόγια, πάντα κι άλλοι. Επάναδεις ξηρούχιδες, κορδίλιδες, σκουλάδες, σκαλίδιδες, δασκαλιανούς, βασιάδες, γιοργιλάδες, μανούσακι και πατακί, μούντιδες, καραβάνι, κοπάσιδες, κουρμούλιδες, μπουνάτι, λαμπαθέδες. Να έρθουν οι βεργολιγερές τάρματα να φορούνε, με τα άλλα παλικάρια μου στο χορό να μπουνε. Κι εγώ θα πιένω μπρος ο μπρος να σέρνω το χορό μου, και πίσω θα έχω τσάντρες μου με τις λεβεντονιές μου. Και μες στον κύκλο του χορού οι μουσαφίριδες μου. Να γίνει γλέντι και χαρά και όμορφο πανηγύρι, που έτσα χαρά και ομορφιά να μην εξαναγίνει. Να λέει η λύρα το σκοπό με το γλυκό λαούτο. Αχ, να ακούσεις πίκρες και χαρές στον Άγιο τόπο ετούτο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο, τον κριτικό, που μου έδωσε το υπέροχο αυτό CD και να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο της Κρήτης με τον αείμνηστο Γιώργο Καλό.

και βέβαια το ιστορικό λέει πως ο Γερμανός στρατηγός που διέταξε την, προγράμμωσε την, αυτήν την επιχείρηση με, με τα αρχίδοντα, σκέφτηκε πραγματικά να αυτοκτονήσει, αλλά τελικά δεν αυτοκτόνησε. Πάντως γενικότερα ο Χίτλερ, η υπόθεση αυτή ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε αεραπορευματικής επιχείρησης στο μέλλον, στο υπόλοιπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Ώρα Βοστόνης 6 ακριβώς. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη. Βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Avril και γειτονικά χωριά, και παραπέρα μέχρι το Manchester και το Tenasheva, New Hampshire, με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Μια θερμή καλησπέρα απόψε και εκ μέρους των μια θερμή καλησπέρα, ιδιαίτερη καλησπέρα στους ακροατάς μας από το Tingsboro, το Mansfield, το Marshfield και τη συνοικία Αποστόνης του South Boston. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς το είπα, θα ακούσουμε Μαρινέλα. Σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου. Και βέβαια συνεχίζουμε να προβάλλουμε το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir, το οποίο θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, μια έντονη οσμή αερίου έπνιξε σήμερα την παραλιακή περιοχή από Πειραιά και Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και Σαρονίδα. Εκατοντάδες πολίτες κατήγγειλαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά καμία υπηρεσία δεν έχει εντοπίσει ακόμη την ακριβή αιστεία της ρήπανσης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση και περιοχές Natura αποφάσισαν οι αρχές σε περιοχές με υψηλότερο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων και προβλέπει δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα παγκόσμια νέα, σε δεδομένο σκηνή παραμένει η εκεχηρία στο Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται καλά, βεβαιώνουν οι ηγέτες τριών χωρών του κόλπου, Κατάρ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδαραβίας. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Και ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ξανά το Ιράν. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, εννοώντας τον κύριο Τραμπ. Φαντάσου, ε! Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του νέου και σπάνιου ιού έμπολα στο Κονγκό, για τον οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Έχει ήδη προκαλέσει 131 θανάτους και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία. Στην Αμερική μας, έρευνα του Ινστιτούτου Brookings υπολογίζει σε περίπου 100.000 τα παιδιά μεταναστών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους 1,5 σχεδόν χρόνο τώρα από την κυβέρνηση Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι περίπου τα 2/3 είναι Αμερικανοί πολίτες γεννημένα εδώ. Ένας θεός ξέρει σε ποιους κυδεμόνες τα έχουν βάλει. Και οι ερωτήσεις που τέθηκαν από το Ινστιτούτο στο αρμόδιο Υπουργείο Ασφαλείας της Μαδρίδας δεν απαντήθηκαν. Στην Καλιφόρνια, καλοκαίρι σημαίνει συναγερμός για δασικές φωτιές εκτός ελέγχου, ειδικά εκεί στα βουνά. Μία στους λόφους πάνω από το Simi Valley, με περίπου 120.000 κατοίκους, 30 μίλια βόρειο-δυτικά του Λος Άντζελες, ανάγκασε τις αρχές να εκενώσουν περίπου 17.000 άτομα. Πέθανε σήμερα ο Barney Frank, σωστός φιλελεύθερος congressman Μασαχουσέτης, επί 32 χρόνια μέχρι το 2012 ήταν 86 ετών. Ο καιρός θυμίζουν να βοστώνει, ζέστη και υγρασία πάλι σήμερα, με σχεδόν 90 βαθμούς. Απόψε θα έχουμε άλλη μια μπόρα σαν τη χθεσινή με 55 βαθμούς, αύριο Πέμπτη συννεφιά με 65 και αύριο βράδυ συννεφιά με 45-50. Και στους επερχόμενους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της κήρυξης ανεξαρτησίας της Αμερικής, εκτός από την γιγαντιαία φωτογραφία παντού στη Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ ηχογράφησε και ομιλία του 2,5 λεπτών για τα 6 βαν κινητά μουσεία που τριγυρίζουν στην πρωτεύουσα και με οδηγίες να δείχνουν μόνο τα ευχάριστα της εποχής εκείνης και όχι τα προβλήματα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου, απόδοση της Πάσχα, Θανελαίου Μάρτυρος και Λιδίας της Φιλιππισίας. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 7 Μαΐου, Ακακίου Οσίου και του εν ουρανό φανέντος Σημείου του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 20 Μαΐου, το 325 μετά Χριστόν, συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 526, ισχυρός σεισμός προκαλεί το θάνατο 300.000 ανθρώπων στη Συρία. Το 1506 πεθαίνει στην Ισπανία ο Ιταλός εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος που ανακάλυψε την Αμερική. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της μάχης πέφτει ηρωικά ο Παπαφλέσσας την ώρα που ο Ναύαρχος Σαρτούρης κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο στα ανοιχτά του ακροτηρίου και Καφυρέας. Το 1769 γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1921. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος, πήρε το παρατσούκλι Μιαούλης επειδή συνήθιζε να δίνει εντολές στους ναύτες του με τη φράση «Μιαούλη, Μιαούλη». Παρακάτω. Το 1851 γεννήθηκε ο Γερμανός εφευρέτης Εμίλ Μπερλινέρ, ο οποίος ανακάλυψε το φωνόγραφο. Το 1891 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει πρώτη φορά μπροστά σε κοινό την εφεύρεσή του, το κινητοσκόπιο, το οποίο υπήρξε πόδρομος του κινηματογράφου. Το 1902 η Κούβα ανεξαρτητοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ανεξαρτησία δηλαδή, μπανανία την είχαμε μέχρι το 59 που ήρθε ο Κάστρο. Το 1927 ο πιλότος Charles Lindbergh ξεκινάει από το Long Island για την πρώτη πτήση χωρίς διακοπή επάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό και φτάνει στο Le Bourget του Παρισιού το επόμενο πρωί. Και το 1932 η Amelia Earhart είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος που κάνει την πρώτη χωρίς διακοπή πτήση πάνω από τον Ατλαντικό. Το 1941, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχίζει η επιβοπλία της μάχης της Κρήτης με τους πρώτους Γερμανούς αναξιπνιστές να προσγειώνονται στη Μεγαλόνισο την ώρα που στην υποδουλωμένη Αθήνα γίνονται οι πρώτες κινήσεις για την οργάνωση της αντίστασης. Το 1972 δύο κούροι πολύ μεγάλης αξίας ανακαλύπτονται στο Μαρκόπουλο Αττικής και τέλος σαν σήμερα 20 Μαΐου το 1983 Γάλλοι ερευνητές υπό τον καθηγητή Λικ Μοντανιέ απομονώνουν τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS. Οι Γάλλοι, βέβαια. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Να περάσουμε τώρα λίγο, περίπου πόσο, 10 λεπτά, 12 λεπτά από τα μπουζούκια της παλιάς εποχής.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε Μαρινέλα, διότι απλούστατα βλέπω στο καλλιτεχνικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, που είναι, το είχα μπροστά μου πριν από λίγο, ποια χρονιά ήταν,

Σαν σήμερα 20 Μαΐου το 1938 γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, το προγραμματικό του όνομα στη Θεσσαλονίκη, και πέθανε, όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόσφατα πριν από 3 περίπου μήνες, το Σάββατο 28 Μαρτίου του 2026, σε ηλικία 87 ετών. Σ' άφησε πολλά, αμέτρητα θα έλεγα, τραγούδια επιτυχίες, όλα επιτυχίες. Ένα σύντομο βιογραφικό της, οπωσδήποτε. Από 4 έως 5 χρονών η Μαρινέλα συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», ενώ 12 χρονών διαφήμιζε τα καταστήματα Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Στα 17 της ακολούθησε ως ηθοποιός στο θίασο της μέρας Μέρις Λοράνς, όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της ανερχόμενη τότε ηθοποιή Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη. Και κάποιο βράδυ στον Παλαμά Καραδίτσας, η τραγουδίστρια του θειάσου αρρώστησε και η Μαρινέλα που ήξερε απ' έξω, η Κυριακή Παπαδοπούλου, μάλλον ήταν ακόμη το όνομά της, που ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδισε το «Ο άνθρωπός μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους Μίμη Τραϊφόρου, και το «Μαλαγκένια», γερμανικό τραγούδι της κατοχής. Εκείνη τη στιγμή που η Μαρινέλα τραγούδισε ήταν η στιγμή που το ελληνικό τραγούδι κέρδιζε μία από τις καλύτερες εκπροσώπους του. Η Μαρινέλα έγινε η βασική τραγουδίστρια του θειάσου. Προχώρησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο Πανόραμα της Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκης, όπου ο τραγουδοποιός τότε Τόλης Χάρμας την βάφτισε καλλιτεχνικά Μαρινέλα. Πώς έγινε αυτό, για να δούμε τι, κάπου είχα εδώ τις λεπτομέρειες. Ναι. Ο Τόλης Χάρμας, με τον οποίο συνεργαζόταν στο κέντρο Πανόραμα, όπως αφηγήθηκε η ίδια στην Λάιφο, η έμπνευση του ήρθε από το ομώνυμο τραγούδι του

κορίτσι μου, είναι δυνατόν να σε βγάλουμε στο πάρκο ως Κική Παπαδοπούλου? Για τραγουδίστρια σε πήραμε, όχι για δακτυλογράφο. Μου είπε τότε και κάπως έτσι κίνησαν τα πράγματα, είχε δηλώσει η Μαρινέλα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, γνώρισε τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, ο οποίος πηγαίνοντας να συναντήσει τον Ζαφυρίου, την άκουσε να τραγουδάει ένα τραγούδι που εκείνος είχε κοντοπεί λίγο νωρίτερα στη δισκογραφία, το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη. Όταν η Μαρινέλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφυρίου τη σύστησε στον Στέλιο Καζαντζίδη. Εκείνος της επισήμανε πως τραγουδάει το λαϊκό με έναν δικό της τρόπο, λίγο ελαφρύ. Η γνωριμία τους συνεχίστηκε μέσα στη βάρκα του πατέρα της και οι δύο αγαπούσαν πολύ τη θάλασσα και το ψάρεμα. And the rest that they say is history. Πήρε μουσικές και στίχους από όλους τους μεγάλους μουσικούς και στιγουργούς της εποχής.

Το 1965 χώρισαν κατά Τζίδης και Μαρινέλα και η Μαρινέλα συνέχισε την καριέρα της. Πραγματικά η καριέρα της, θα έλεγα, πετάχτηκε, τεινάχτηκε στον ουρανό και άρχισε να ερμηνεύει πολλούς υπέροχους συνθέτες.

και με διόρθωσε ακροατής από το τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, ο Καζής και η Μαρινέλα γνώρισαν απίστευτη δόξα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσαν μαζί, τραγούδησαν και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Και παντού.

0: Μαρινέλα, ακούσαμε απόψε το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί.
0: Και είχε γεννηθεί, όπως είπαμε,
1: καθίσει στα μαλλιά μου
0: 20 Μαΐου του 1938 και πέθανε 28 Μαρτίου του 2026 σε ηλικία 87 ετών. Μας άφησε αμέτρητα τραγούδια επιτυχίες.
1: Ύστερα κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα, κλείσαν ξανά τα σίδερα.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Εγώ σαν τη Σέλιμπαν, καψουρά κι αλήθεια. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η